0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα προθεσμία για σήμερα το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία και ταφή της ορού του Γιώργου Μαζονάκη χθες στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Δραπέτης κηρύχθηκε από τις αρχές ο Αλκέτ Ριζάη, δεν επέστρεψε στη φυλακή έχοντας λάβει άδεια μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε Beach Bar στην Ανάβησο, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του. Φωτιά ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι τα ξημερώματα, με τις φλόγες να καταστρέφουν δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, ενώ δύο ένικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με την καλημέρα μας στο πρωινό της Τρίτης, ακριβώς στα μισά του Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στη 15η μέρα του. Και για να καταλάβετε έτσι ότι αρχίζει το πράγμα να γκριζάρει λίγο χειμωνιάτικα, πια η δύση του ηλίου είναι στις 19:35 και η ανατολή του ηλίου είναι στις 7:10. Δηλαδή αυτή την ώρα δεν έχει αναλυτεί κιόλας ακόμη ο ήλιος, που δεν θα το δούμε και σε όλο το μεγαλείο, γιατί προβλέπονται και κάποιες βροχές. Γενικά είναι φθινοπορεινό το σκηνικό και θα γίνει και τις επόμενες ημέρες πιο φθινοπορεινό και μετά θα ξανανεύει η θερμοκρασία και μετά θα έχουμε και άλλα φαινόμενα κατά τους μετεωρολόγους, θα πιάσουν και στην Αθήνα κάποια στιγμή. Οπότε φθινόπορο κανονικά. Με πτώση της θερμοκρασίας, το κρατάμε και αυτό γιατί δεν είναι πάνω από 30. Το ζήτημα είναι μην πέσει κάτω από 10-15, διότι βλέπετε που έχουν πάει τα καύσιμα και που θα πάνε ακόμα. Αυτή τη στιγμή βάζεις βενζίνη στα 2,2 και το πετρέλαιο είναι η διεθνή τιμή κάπου στα 107. Γιατί ήρθαν οι Χούθοι με τις παντόφλες και κατέκτησαν τον κόσμο και την Ερυθρά Θάλασσα. Με την παντοφλίτσα, έτσι, σιγά σιγά με τη σαγιονάρα, με την άμμο να μπαίνει ανάμεσα στα δάχτυλα και όλη αυτή η τεχνολογία, η δυτική και όλη η τεχνολογία, η πανάκριβη που έχει αγοραστεί από Σαουδική Αραβία κτλ., δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα μπροστά στους ξυπόλυτους. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίεση 101,3. Καλά, θα πούμε περισσότερα μετά. Είχαμε και την κηδεία χθες του Γιώργου Μαζονάκη με το πλήθος έτσι να τον ακολουθεί, με το μυστήριο να υπάρχει ακόμα για το τι συνέβη εκεί μέσα και με όλα αυτά που βγαίνουν να μην εκπλήσουν και κανέναν, γιατί κάπου τα φανταζόσουν κιόλας σε αυτό το κράτος. Είμαστε όπου όλα είναι δυνατά και πιθανά και πάντα η χειρότερη εξέλιξη είναι αυτή που δικαιώνεται. Και βλέπεις και κάποιους και βγαίνουν, ας πούμε, και λένε τώρα ναι, τι είναι αυτό με τον κόσμο και μην κρίνετε εσείς, αφήστε τον κόσμο να κάνει, δεν πείραξε κανέναν, ούτε ο Μαζονάκης, ούτε ο κόσμος, ούτε κανείς. Εξέφρασε τα συναισθήματά του, ένιωσε ότι έφυγε ένας δικός του άνθρωπος και τέλος, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί ξαφνικά που γράφουν και κράζουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις για τους γιατρούς, για το ιατρείο. Υπήρχε και δεύτερο, σε λίγο θα σας πω.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και για να καταλάβετε γιατί βιομηχανία υγείας μιλάμε, γιατί επικίνδυνες παραμέτρους έχει, που ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα, κυρίως οι υπεύθυνοι που πρέπει να τα ελέγξουν. Αυτό το πτυχίο από τη Χονολουλού, προσέξτε, καλά, δεν χρειάζεται να το ψέξω. Ακούς πτυχίο από τη Χονολουλού, ή σέρφερ θα είσαι και θα πάρεις ένα καλό πτυχίο. Γιατρός πάντως δεν πρόκειται να πάρει καλό πτυχίο, και φαίνεται η έρευνα της Καθημερινής σήμερα αποκαλύπτει πώς γίνεται η τελετή αποφύτησης μέσω διαδικτύου, κατασκευασμένο διαδικτυακό σόου, στη διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum στην Χονολουλού. Διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φαίνεται να είχε μεταπτυχιακό η γιατρός του Μαζονάκη. Και μάλιστα ο ιδρυτής του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, θα δώσει να το κάνει, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Ό,τι ήθελε έκανε δηλαδή, και ό,τι του κατέβαινε, και μάλιστα έλεγε ο συγκεκριμένος κατά το ρεπορτάζ ότι αν μετατρέψεις τα κύρια χημικά στοιχεία του ανθρώπινου DNA, υδρογόνο, άζωτο, οξυγόνο, άνθρακας, με βάση το αρχαίο εβραϊκό αλφάβητο, σχηματίζεται η λέξη «ο Θεός αιώνιος» μέσα στο σώμα. Αυτή είναι η κβαντική ιατρική, η περίφημη, που δεν υπάρχει βέβαια, αλλά έναν όρο βρίσκεις ή εφευρίσκεις ή μεταφέρεις από αλλού και κάνεις καριέρα και λεφτά. Αυτό είναι, σε βάρος ζώων. Και προσέξτε και τη δεύτερη λεπτομέρεια τώρα, ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, που κατηγορείται τώρα και έχει αναβαθμιστεί κατηγορία μαζί με τη σύζυγο, επίσης ιατρό, που είχε σπουδάσει με ευτική εδώ και μετά πήρε το Πανεπιστήμιο του Χονολουλού, πήρε το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού, παρακαλώ. Ο συγκεκριμένος λοιπόν γιατρός, κατά το ρεπορτάζ των Νέων, αποκλειστικό είναι έρευνα, είχε και ένα δεύτερο παραϊατρείο, δεν ξέρουν τι ακριβώς ήταν, και μια μέρα μετά το θάνατο του Μαζονάκη άρχισαν να μεταφέρουν πράγματα εγκρυπτό από μέσα, και υπήρχαν διάφορα μηχανήματα, και υπάρχει λέει μια εταιρεία ιδρυτής της οποίας εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο των γιατρών, και μια εταιρεία με μορφή ΙΚΕ, οι περίφημες ΙΚΕ αυτές, οι λίγο περιορισμένες ή πολύ γρήγορες εταιρείες.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Αλλά όταν εμπορευματοποιείς και την υγεία, όταν διαλύεις θεσμούς όπως τα στεγνά προγράμματα, παραδείγματος χάρη, επιτυχημένα, και εγκαινιάζεις ιδιωτικούς φορείς παντού, κάποια στιγμή, και δεν υπάρχουν έλεγχοι, κάποια στιγμή θα έρθουν και αυτά.

0: Για να δούμε και ποιος εορτάζει σήμερα. Είναι μαρτύρων Βυζαντινού Μαξίμου, Νικήτα του Γότθου, κρατήστε του Γότθου, και Πορφυρίου και νεομάρτυρος Ιωάννου του Κρητός, και Βυσαρίωνος Α και Βυσαρίωνος Β των Ενλαρίση, και Νικήτα του Εγχύτρης. Δηλαδή ο Νικήτας και ο Βυσαρίων εορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Η Καθολική Εκκλησία τιμά την Παναγία των Πόνων με αναφορά στις λύπες και τις στενοχώριες της ζωής της. Ποιος άλλος... Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε, να το κλείσουμε, να ξέρουμε ποιος κερνάει σήμερα. Ο Βυσαρίων, αν το βρείτε, δεν είναι εύκολο. Ο Νικήτας και η Νικητία ή Νικητούλα. Αυτοί εορτάζουν. Δεν βλέπω κάτι άλλο, κάποιον άλλον να κερνάει. Είναι και Αγία Εκατερίνης της Γένοβας, το καθολικό τώρα, έτσι. Προστατεύει τις νύφες, προστατεύει τους ανθρώπους που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη και τα θύματα της μοιχείας. Δύσκολο χαρτοφυλάκιο αυτό. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Με την καλημέρα μας και πάλι. Να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Έχουμε Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβητό, οι τελευταίες 5 διπλές για τη sold out συναυλία του απόψε. Θέλουμε και το mail σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail δίπλα. Χαρούλης θα γράψετε να ξέρουμε για ποιο δώρο είναι και θα τα στείλετε αυτά στο 54301. Καλά το θυμάμαι. Καλά το θυμάμαι. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Στους δρόμους τα κλασικά, αλλά έχουμε και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο. Από την Αττική Οδό ξεκινάει και φτάνει μέχρι την Καβάλας. Εκεί στην κάθοδο το πιθανότερο είναι, επειδή είναι πολύ νερός ακόμα νωρίς για μποτιλιαρίσματα, κάτι να έχει συμβεί. Η άνοδος πριν την Αχαρνών και έξοδος Αθηνών Κορίνθου.
2: Για ποια τιμή μου μιλάς και στην ενοχή σου ξυπνάς?

0: Και τέλος πάντων, για αυτή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονόα και τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός, θα ακουστούν πολλά και θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε και θα δούμε πολλά. Και θα πούμε και στη συνέχεια, γιατί βγήκε και μια ανακοίνωση από την επιτροπή που εξέλεξε τους γιατρούς που θα μιλούσαν σε αυτό το συνέδριο, στο οποίο χορηγός ήταν η περιφέρεια και μιλούσε και η συγκεκριμένη γιατρός με το πτυχίο από τη Χονολουλού και ανέπτυσε τις μεθόδους της. Υπήρχε μια ανακοίνωση, δεν ξέρω, δεν είδα να καλύπτει και τόσο τα κριτήρια της επιλογής, θα τα δούμε μετά. Προς το παρόν βλέπω εδώ την γελιογραφία του Πετρουλάκη που επέστρεψε, ήταν σε άδεια και επέστρεψε στην Καθημερινή, που έχει και γενέθλια σήμερα η Καθημερινή. Το 1919 ήταν σήμερα, εκδόθηκε το πρώτο φύλλο, μια από τις εφημερίδες που ξεχωρίζουν. Έχει λοιπόν στην γελιογραφία του Πετρουλάκη τον Γεωργιάδη να τρέχει γρήγορα προς το Μαξίμου και να λέει στον Κυριάκο: «Οι απατεώνες έστησαν ψευτοκλινικές κάτω από τη μύτη μου». Και του λέει ο Μητσοτάκης: «Πώς δεν τους κατάλαβες, η κάμερα είναι πάνω από τη μύτη μου». Μην ξεχνάτε, δεν τα φοράει τώρα τελευταία, δεν τα φοράει, γιατί έπεσε ένα σχετικό κράξιμο και βλέπεις άλλαξε γυαλί. Τώρα το καινούργιο το βλέπω, είναι και άλλο στυλ, δεν είναι αυτά τα γνωστά γυαλιά των παρακολουθήσεων, γιατί δεν είναι και νόμιμο το λογικό που πήγαμε να το ανατρέψουμε και αυτό. Αλλά κοιτάξτε τώρα, για να πάμε στις χαρές, γιατί μπορεί ο επόμενος James Bond, θα το πω έτσι να ανεβάσω λίγο διάθεση, να είναι Έλλην, παρακαλώ. Να κάνουμε James Bond Έλληνα. Δεν ξέρω, δεν ήταν τόσο διάσημος, αλλά λέει είναι πολύ γνωστός στη Βρετανία τουλάχιστον. Θα σας πω μετά το περίφημο break. Θα σας πω, γιατί έτσι να σας κρατήσω. Spoiler κάνω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν.

0: μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ο χρόνος τρέχει. Εσύ όχι. Θες καφέ και σνακ στο παράθυρό σου, χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου. Delcaro Drive-Thru. Εύκολα, γρήγορα, χαλαρά. Χαϊδάρι, Παιανία, Μενίδη. Και τώρα νέο κατάστημα στην Αγία Παρασκευή.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
5: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
4: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ 2 σε 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι πρωινό Τρίτης. Ο μήνας είναι στη 15η μέρα του ο Σεπτέμβριος. Λέγαμε πριν από τον break και κάναμε spoiler για τον καινούριο James Bond. Μεταξύ των υποψηφίων, και μάλιστα δυνατή υποψηφιότητα, είναι και ένας Έλλην, ελληνικής καταγωγής. Και θα είναι ωραίο επιτέλους να δούμε και έναν Έλληνα James Bond να βάζει το smoking του 007. Είναι Βρετανός στάρ αυτός. Έχει παίξει λίγο σε Guy Ritchie, σε κάτι τέτοια, και ονομάζεται, θα σας πω τώρα, είναι Peter James Kynard, αν το λέω καλά, Ταπτικλής. Κάπως Τεό, κάπως τον λένε, Τεό James. Και έχει ελληνική καταγωγή από την εποχή ακόμα της κατοχής, που έφυγαν οι δικοί του και σκόρπισαν ανά τον κόσμο, και ξαφνικά βρέθηκε ο ελληνικής καταγωγής Ταπτικλής ή Τεό James να είναι υποψήφιος, παρακαλώ, για τον James Bond. Δεν είναι ο πρώτος, δεν είναι ο πρώτος, γιατί έχει προηγηθεί ο Βέγκος. Σε όλα έχει προηγηθεί ο Βέγκος. Ο πρώτος James Bond και ο πρώτος αστροναύτης ήταν ο Βέγκος. Οι άλλοι ακολουθούν. Έτσι μην λέμε ο πρώτος James Bond. Αν τελικά έχουμε την επιλογή, δεν θα παραγγέλνει Μαρτίνι. Ούζο με τσίρο θα παίρνει. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι να το επιτύχουμε, να ελληνοποιήσουμε και το James Bond. Θα είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία μετά την Οδύσσια. Γιατί ξέρετε, η Οδύσσια πια είναι πιο επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία. Είναι και πάνω από το Jurassic Park σε εισπράξη, 1,7 δις, και εμείς την επιδοτήσαμε. Δεν μας δίνουν κάτι πίσω τώρα, αφού πήγε καλά. Πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Ας πούμε, ο Oliver Stone γεννήθηκε το 1946, ο οποίος είπε κάτι τραβηγμένο, ίσως στην εποχή που το είπε να μην του δίναν πολύ σημασία. Είχε πει ότι όποιος έχει περάσει διαζύγιο θα σου πει ότι κάποια στιγμή σκέφτηκε το φόνο. Η διαχωριστική γραμμή μετά.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan, που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου, χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Παναγιώτης Ιγνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, και ακούτε Δίεση 101,3.

0: Και ενώ ακούμε την Αμελή να σας πούμε ότι παραμένει έντονο το πρόβλημα στην κάθοδο του Κυφισού, υποθέτουμε ότι κάτι θα έχει συμβεί, δεν ξέρουμε τι, από τη Λυκόβρης μέχρι και Καβάλας.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 100.

0: Ευχαριστούμε και την ακροάτρια, την Αγλαία, που λέει δεν έχει τίποτα στο Κηφισό, αλλά καλά στην κάθοδο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα όμως. Και δεν εξηγείται αυτήν την ώρα τόσο μεγάλο πρόβλημα από τη Λυκόβρηση μέχρι και σχεδόν την Ιερά Οδό αυτήν την ώρα. Εδώ Δίες, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ Δίες 101,3 στο πρωινό της Τρίτης. Διατάχθηκε έρευνα και για το ντοκιμοντέρ ΝΑΖΑ στο Ισραήλ από τον Υπουργό Πολιτισμού. Το ντοκιμοντέρ ΝΑΖΑ προβλήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, πήρε το μεγαλύτερο χειροκρότημα που έχει δοθεί ποτέ στο πλαίσιο του φεστιβάλ. 25 λεπτά χειροκροτούσαν όρθιοι άνθρωποι που το είδαν και ουσιαστικά πρόδιδε τις πρακτικές του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Πώς με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προσπαθεί να, εκτός του στόχου, να πετύχει και ένα μεγάλο αριθμό αμάχων. Είναι οι Ισραηλοί αυτοί που το έφτιαξαν. Και είναι οι Ισραηλοί αυτοί που μίλησαν. Και είναι στρατιωτικοί Ισραηλοί, οι οποίοι μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας. Δεν φαίνονται δηλαδή ποιοι είναι. 24 μίλησαν για τις πρακτικές. Και ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ διέταξε έρευνα, γιατί δεν επέδειξαν οι δημιουργοί πίστη προς το κράτος και συνεργάστηκαν με τον εχθρό. Και τους αφαιρεί και την υπηκότητα, θέλει να τους αφαιρέσει, και ψάχνει και τους 24 στρατιωτικούς, οι οποίοι κάποιοι δήλωναν μετανιωμένοι για αυτά που έγιναν, κάποιοι ήταν ουδέτεροι και κάποιοι τα υποστήριζαν, αλλά δεν εμφανίστηκαν. Και τους ψάχνει και αυτούς για να τους τιμωρήσει. Πάμε και εμείς σινεμά, γιατί έχουμε τις παράλληλες ιστορίες. Είναι η νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί. Από τις 17 Σεπτεμβρίου βγαίνει στους κινηματογράφους από το Σινόμπο. Σπουδαίος σκηνοθέτης και επιστρατεύει έναν γαλαξία αστέρων του γαλλικού σινεμά σε αυτή την ταινία. Ιζαμπέλ Πέρ, Κάτριν Ντενεύ, Βιρζινία Φυρά, Βενσάν Κασέλ, παρακαλώ. Και διασκευάζει τη μικρή ιστορία για έναν έρωτα του Κισλόφσκι.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κάτι είπε και Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη για Κρήτη, Λέσβο και Μυτιλίνη. Που πάνω στη ροή του λόγου μπορείς να το πεις, γιατί η Λέσβος είναι γνωστή και ως Μυτιλίνη, οπότε μπορεί να το πεις και δύο φορές. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρεις γεωγραφία και δεν ξέρεις ότι είναι ένα νησί. Έχεις βγει και στο παρελθόν, συνέβη και με τον Ανδρουλάκη και βλέπω ότι μια γνωστή ομάδα τέλος πάντων βγήκε να λιδωρήσει τα λεγόμενα του Ανδρουλάκη με αφορμή την πρότασή του να γίνουν διάφορα πάρκα λαδιού, να αναδειχθεί το λάδι δηλαδή, και επειδή είπα αυτό, οι ομάδες σας ασχοληθούν λίγο και με το τι συμβαίνει στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, τι συμβαίνει με την κτηνοτροφία που έχει αφανιστεί, που δεν έχουν αφήσει τίποτα, που η Κύπρος έχει περάσει την επόμενη φάση. Η Κύπρος τελείωσε με τον Αυτόδη. Έκανε αυτά που έπρεπε και τώρα σχεδιάζει μακροπρόθεσμα. Και οι Μυτιλίνοι σφάζουν ακόμη, έχουν βάλει το στρατό για να ελέγξουν τα πράγματα και στο τέλος του χρόνου, του 27. Δηλαδή η εντολή στο στρατό είναι μέχρι το τέλος του 27. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει. Δεν γίνεται ανασύσταση κοπαδιών, γιατί υπάρχουν ενεργά κρούσματα, γιατί δεν έστειλαν κτηνίατρους όταν έπρεπε να στείλουν, δεν έστειλαν τίποτα. Τους έχουν αφήσει το κενό τους άνθρωπους μέσα, στην απόγνωση είναι όλοι, και κάνουμε πλακίτσες. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το αν είπε ο ένας αυτό και ο άλλος εκείνο, και δεν ασχολούμαστε, γιατί δεν θέλουμε βέβαια να ασχοληθούμε με το τι σφαγή έχει πέσει εκεί και σε ζώα και σε μέλλον των ανθρώπων. Και μετά λέμε γιατί έχουμε υπογεννητικότητα, γιατί δεν γεννάει. Και προσέξτε, βγήκανε στοιχεία για την υπογεννητικότητα, όπου όλες οι περιοχές έχουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Εξαιρούνται μόνο περιοχές που έχουν ανάπτυξη τουριστική, δηλαδή Χανιά, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, εκεί όπου υπάρχει οικονομική ευμάρεια, δηλαδή, γιατί κάποιοι πάνε να το αποσυνδέσουν κιόλας. Κοιτάξτε τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτό το νησί και στην Ευλογιά και με την Ευλογιά. Απλά εγώ το ξέρω από πρώτο χέρι. Εγκαινιάστηκε χθες, προχθές, ο δρόμος Νάπης Πελόπης. Ένας σύγχρονος δρόμος έγινε, πήγανε για τα εγκαίνια και κλαίγανε οι άνθρωποι, γιατί αυτός ο δρόμος, και από εκεί είναι και κάποιες φωτογραφίες από στάνες άδειες που είχαν βάσει στο Facebook, αυτός ο δρόμος ήταν γεμάτος στις άκρες με μαντριά, δεν έχει μείνει τίποτα. Και έκλαιγε η πρόεδρος του χωριού της Νάπης στα εγκαίνια του δρόμου και έλεγε: ελπίζω να ξαναγεμίσουν με βελάσματα και κουδούνια αυτοί οι δρόμοι, σε αυτή την κατάσταση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε για ειδήσεις με ένα τάσο από φίλου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
14: Πάμε.
13: Τετράδια.
14: Ναι.
13: Παγούρι.
14: Ναι.
13: Gaming, gadgets.
14: Πώς.
13: Popcorn, σινεμά.
14: Τι.
13: Και παγωτό.
14: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
15: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα προθεσμία για σήμερα το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάη, που δεν επέστρεψε στη φυλακή, έχοντας λάβει άδεια μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Φωτιά ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι τα ξημερώματα, με τις φλόγες να καταστρέφουν δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, ενώ δύο ένικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σκληραίνει τη στάση του προς τις ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Θερμοκρασία το μεσημέρι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ιώνα και ο Φίλιππος Πλιάτσικας και η Πέννη Ραμαντάνη. Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Είμαστε ακριβώς στη μέση του Σεπτεμβρίου. 15 έχει ο μήνας σήμερα. Αρχίζει να αλλάζει και όλας ο καιρός. Αρχίζει λίγο να πέφτει η θερμοκρασία, να δροσιζόμαστε λίγο. Δεν είναι εύκολο. Το ζήτημα είναι μην κρυώνεις, γιατί όταν κρυώνεις πια τα πράγματα είναι δύσκολα. Και όταν αρρωσταίνεις επίσης είναι δύσκολα, δεν ξέρεις τι γίνεται γύρω-γύρω χωρίς ελέγχους και βλέπουμε τα αποτελέσματα όταν έχει αφαιθεί ιδιωτική πρωτοβουλία στον αέρα χωρίς ελέγχους, χωρίς τίποτα. Από τη μία βλέπεις την Καθημερινή γίνεται τίτλος η ακρίβεια, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ είναι ο τίτλος σήμερα και από την άλλη στα νέα γίνεται πρώτο θέμα αυτό το τι να προσέξετε για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Φανταστείτε που έχουν φτάσει τα πράγματα πια. Και βέβαια υπάρχει, από ό,τι βλέπω, προχωράμε στην ατομική ευθύνη ότι εσύ πρέπει να προσέχεις γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχει τίποτα. Και είδαμε τα αποτελέσματα με πτυχία από τη Χονολουλού, που στη Χονολουλού σέρφερ θα βγεις. Αν δεν βγεις σέρφερ, δεν μπορεί να βγεις κάτι άλλο. Γιατρός δεν βγαίνεις, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε διαδικτυακό πανεπιστήμιο, παρακαλώ. Ρεπορτάζ της Καθημερινής είναι επίσης για το τι πτυχία δίνει αυτό το πανεπιστήμιο. Και σήμερα λοιπόν στα νέα υπάρχει ο βασικός τίτλος 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. SOS πραγματικό. Όπως έχουν γίνει τα πράγματα και πώς αφέθηκαν να γίνουν. Τι είπε ο κύριος Πατούλης, ο οποίος βρέθηκε και αυτό στη γωνία και στα σκηνιά για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου. Είπε ότι από το 19 που κατήργησαν το Σώμα Επιθεώρησης Επιθεωρητών, το Σώμα των Επιθεωρητών, έχει καταργηθεί αυτό, δεν γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται. Άρα δεν έγιναν έτσι στον αέρα, δεν έμειναν έτσι στον αέρα όλα, κάτι συνέβη.
1: Όταν ακούτε
2: όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αλλά διάβαζα κιόλας ότι για να κάνεις μια καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών πρέπει να δώσεις και 50 ευρώ. Δεν είναι παραγγελία, είναι καταγγελία. Αυτό φρενάρει τους ελέγχους. Όπως όταν κάνεις μήνυση, δίνεις ένα εκατοστάρικο, έτσι και στον Ιατρικό Σύλλογο, το διάβασα αυτό και σε έγκυρα μέσα, δίνεις 50, παρακαλώ.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα χρόνια μας πολλά και στον Νικήτα και τον Βυσσαρίο να που εορτάζουν σήμερα. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και 5 διπλές τις τελευταίες για το Γιάννη Χαρούλη για απόψε στο Λυκαβητό. Είναι sold out. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Χαρούλης, αποστολή στο 54301.

0: Και με το τραγικό γεγονός της απώλειας ενός ανθρώπου του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξαν μεγάλες συζητήσεις, μεγάλες κουβέντες που δεν θα άνοιγαν. Και μπορεί να έχουν υπάρξει και σε διάφορα τέτοια και απώλειες άλλων ζώων, αλλά επειδή ήταν γνωστός ο Μαζονάκης με αυτόν τον τραγικό τρόπο, άνοιξε αυτή τη μεγάλη κουβέντα για τους μη ελέγχους, για το ότι γουστάρει κάνει ο καθένας και συμμετέχει και σε συνέδρια υπό την αιγίδα Υπουργείων, Περιφερειών κτλ. Και υπήρξαν διευκρινήσεις από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής για τη συμμετοχή της γιατρού του ιατρείου στο Κολωνάκι σε συνέδριο. Και αναφέρει η ανακοίνωση ότι η επιλογή των ομιλητών έγινε από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία όμως δεν μπορούσε να γνωρίζει τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις της συγκεκριμένης ιατρού. Και μεταξύ, αναφέρει η ανακοίνωση, μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν διεθνούς κύρους επιστήμονες, καθώς και στελέχη και εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Οι ομιλητές του συνεδρίου επελέγησαν ύστερα από προτάσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Οργανωτική Επιτροπή, που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος και για την επιλογή των ομιλητών, ούτε ήταν αρμόδια, ούτε μπορούσε να ελέγξει την αξιοπιστία των βιογραφικών κάθε ομιλητή. Και πώς έκανε τις προτάσεις? Πώς έγιναν οι προτάσεις, ποιας λογικής και δεδομένων έγιναν οι προτάσεις, αφού δεν μπορεί να τις ελέγξει και τις έκανε? Πολλά κενά αφήνουμε, πάρα πολλά κενά, και τα κενά αυτά βλέπουμε που καταλήγουν. Και βλέπεις ότι συνεχώς βγαίνουν διάφορα. Δεν είναι αυτό, είναι ότι τι βγαίνει από μέσα. Για παραϊατρείο γράφουν τα νέα σήμερα που υπήρχε και έρχεσαι να το αδειάζουν μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Για διάφορα και για διάφορες πρακτικές και τακτικές, και ότι υπήρξαν και δύο αλάρμ κατά τη διάρκεια της περίφημης πλασμαφαίρεσης, τα οποία γνωρίθηκαν και προχώρησαν. Και μάλλον γι' αυτό έχει αναβαθμιστεί και η κατηγορία και για τα κενά στις καταθέσεις και για τις αντιφάσεις και για τα διάφορα που αποκαλύπτονται σιγά σιγά και έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και θα δούμε τι άλλο θα ακούσουμε, αλλά χάθηκε μια ζωή. Και βλέπεις ότι μαζεύεται ο κόσμος εκεί στα δυτικά για να τιμήσει το Μαζονάκη, και κάποιοι γράφουν διάφορα και είναι και γνωστοί, έτσι, όχι μόνο άγνωστοι. Αφήστε τον κόσμο να θυμίσει όπως θέλει. Δεν πείραξε κανέναν και ήταν ένας άνθρωπος που από ό,τι φάνηκε έκανε και το καλό και δεν το έλεγε, και γενικώς αφήστε τον ήσυχο.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
0: Και διάβαζα και κάτι τώρα που βγαίνουμε τον αλγόριθμο πολλά του Μαζονάκη, βιντεάκια όταν ασχολείσαι. Διάβαζα και κάτι που είπε, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πει ο Μαζονάκη, και ήταν δικό του νομίζω: οι άνθρωποι αρέσκονται να αγορεύουν, να υπαγορεύουν και να απαγορεύουν.
2: Όταν όλοι γύρω τρέχουν και χάνονται και πίσω σ' αφήνουν. Και δεν πιστεύεις πια ποτέ σου κανένα και δεν πας ποθέ.

0: Εδώ ο ακροατής μου λέει και για το, αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, στη συνέντευξή του για επίδομα ανεργίας μόνο για 2 μήνες. Τι να σχολιάσω, δεν είναι να τα σχολιάζεις αυτά, θα δείτε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο, γιατί μετά μπορεί να βγει καν δική του και, να, και υπουργός εργασίας, η κυρία Κεραμέως, και είναι προσωπική θέση. Αλλά πόσο προσωπική θέση μπορεί να έχει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος σε θέματα κυβερνητικής πολιτικής. Το πέταξε, μετά είπε μου κάνετε κοπτοραπτική, γιατί εγώ είπα ναι μεν να κοπεί, αλλά να επιδοτήσουμε τις επιχειρήσεις για να δίνουν εργασία, να κοπεί δηλαδή. Και βγήκε με το Βορύδης, είπε εντάξει χρειάζεται ένας εξορθολογισμός, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι της κοπτοραπτικής. Νομίζω την απάντηση την έδωσε ο Τσουκαλάς του Πασόκ, που είπε κάτι γιατί ότι αν το άκουγε η Θάτσερ θα έλεγε αυτό είναι πολύ προχωρημένο. Αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση και βλέπεις ότι θέλουν να χάσουν και δεν υπάρχει κανένας να τους κερδίσει. Κανένας, αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ μαζί μας και το Μάνα Τσατσαρονάκη, λαδοκούλουρα παρακαλώ, αυθεντική γεμάτη γεύση. Αυτά ζυμώνονται με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο και φυσικές πρώτες ύλες και αποτελούν την πιο νόστιμη γλυκιά επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας. Και στον καφέ μπορεί να το βουτήξει, το τιματάκι, ό,τι θες θα κάνεις. Και έτσι για τις μικρολιγούρες είναι ό,τι πρέπει. Μάνα Τσατσαρονάκη, λαδοκούλουρος.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και γενικότερα σας έχουμε τις τελευταίες 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία του Sold Out και αυτή. Απόψε στις 9 στο Δέακιο. Δίεση και νέο όνομα, τεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας, αποστολή στο 54301.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΑΚΙΟ. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το πρωινό σου,
10: το καλύτερο.
9: Το απογευματινό σου break,
11: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα.

0: Στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίεση 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Υπάρχει ένα τροχαίο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, γι' αυτό και υπάρχει έντονο πρόβλημα σχεδόν από το Περιστέρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου. Κάπου εκεί έχει γίνει το τροχαίο. Γενικά είναι δύσκολη μέρα στους δρόμους, αλλά είπαμε από χθες Δευτέρα που ξεκίνησαν και τα σχολεία, αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην περίφημη κυκλοφοριακή κανονικότητα με τον Κηφισό, με την Αττική Οδό στα γνωστά σημεία, με την παραλιακή προς Πειραιά και με Μεσογείο, με Κηφισίας, με Σιγρού προς την Αθήνα, όλοι αυτοί οι βασικοί οδικοί άξονες δηλαδή που είναι στα δύσκολα αυτήν την ώρα. Που η ώρα είναι 8:35 πρώτα λεπτά. Που περιμένουμε να αλλάξει και ο καιρός, να φθινοποριάσει κάπως, να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Μάλιστα κατά τους μετεωρολόγους θα αρχίσουμε σιγά σιγά και στα ψηλά τα κάστρα τα μετεωρολογικά του χειμώνα να έχουμε και τις πρώτες μονοψήφιες, αλλά σιγά σιγά και κάποιες βροχές και κάποια φαινόμενα που θα πιάσουν και στην Αττική. Κάποια στιγμή και σήμερα κάτι σε ψυχάλα, αρχίζει το φθινόπωρο δηλαδή κανονικά. Τον χειμώνα φοβόμαστε αυτό, γιατί βλέπεις ότι με τα καύσιμα στα 2,2 όλοι φοβούνται έναν ακριβό ενεργειακά χειμώνα και μάλλον θα έρθει από ό,τι αντιλαμβάνεστε όπως πάνε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία η βενζίνη είναι στα 2,2 ευρώ, επαναλαμβάνω, και όλα είναι κανονικά και δεν τρέχει τίποτα. Είπε και ο κύριος Πιερακάκης ότι αν υπάρξει ανάγκη θα στηρίξουμε. Χαλαρά. Όταν υπάρξει ανάγκη θα στηρίξουμε. Τώρα είναι όλα μια χαρά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Καλά, πήγε στη Ρουμανία, πάντρεψε υπουργό οικονομικών. Δεν είδε εκεί, δεν έκανε μία πάνω να δει την τιμή που είναι γύρω στα 70-80 στην Ρουμανία. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα. Αλλά εκείσουμε κι εμείς λίγο, γιατί μια χαρά είναι. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα. Να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται η Αγκάθα Κρίστη, η γνωστή του μυστηρίου συγγραφέας και των αστυνομικών μυθιστορημάτων, που είχε πει το πολύ σοφό: όταν πρόκειται για μεγάλα χρηματικά ποσά, καλό είναι να μην εμπιστεύεστε κανέναν.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Εδώ μαζί μας και η Νόβα, για να μην μένετε χωρίς ίντερνετ ούτε για μια στιγμή. Να μην υπάρχει κενό στο σπίτι. Να μην υπάρχει στιγμή που το Wi-Fi να μην συνεργάζεται. Είναι το Nova More, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova.gr για περισσότερα.

0: Ζέστασι 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει εσείς είναι να διαλέξετε το σύστημα να κάνετε εσείς ή να διαλέξετε το σύστημα που ξέρετε ότι σας ταιριάζει. 5 έχει Zomat Thermosystem. 20 χρόνια εμπειρίας έχει στην εξωτερική θερμομόνωση. 5 αξιόπιστα συστήματα και ένα τεχνικό προσωπικό κάθε στιγμή δίπλα σας. Η Zomat Thermosystem.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μια δικιά μας συναυλία, μια διαχρονική φωνή, η φωνή της Αλεξίου, μαζί με μια φωνή του σήμερα, ένα Τασαποφίλιου που μας μίλησε κιόλας εν ώψη των συναυλιών της και θα τα βρείτε όλα στα social media του σταθμού και είπε και ιστορίες για τα τραγούδια της για το 20 χρόνια μέτρημα. Εδώ Διέσαι 101,3, ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Τώρα με αυτή την περίφημη κλιματική αλλαγή, να ξέρετε ότι υπάρχουν ευκαιρίες, γιατί πάντα στις κρίσεις υπάρχουν ευκαιρίες, αρκεί να τις ανακαλύψει. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι πιο κατάλληλη από ποτέ για παραγωγή μάγκο. Θα καλλιεργήσουμε μάγκο. Πώς καλλιεργήσαμε τα αβοκάτο, όλα αυτά εντωμεταξύ σας στέλνουν τουαλέτα, είναι πολύ καλά, για να καθαρίσει το έντερο που λένε. Το μάγκο καλλιεργείται προς το παρόν τουλάχιστον, μέχρι να το πάρουμε κι εμείς. Εμείς και οι Πορτογάλοι σου λέει, έχουμε ήδη εκτάσεις έτοιμες για να ανθίσει το μάγκο και να βγάλει τον καρπό του, τον εξωτικό. Μέχρι τώρα καλλιεργούνταν σε υποτροπικές τροπικές περιοχές, Ινδία και τα Πέριξ. Τώρα θα έχουμε και μάγκο Ελλάδας, ντόπια. Ντόπια και επιδοτούμενα. Στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο μπορείς να, αν θες, να φυτέψεις μάγκο και να σου βγούνε κιόλας. Πάμε να δώσουμε και Γιάννη Κότσιρα στο Δεάκιο. Τελευταίες 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του είναι την 3η 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή απόψε. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ κριτικούς. Πώς τα ραβδίζεις αυτά τα μάγκο, είναι πάνω σε μαγκές. Πώς είναι, πρέπει να ανεβαίνουν πάνω για να τα κατεβάζουν.

0: Αλλά δεν είναι τα μάγκο που τρομάζουν. Τα μάγκο μπορεί να είναι και μια λύση. Άλλα πράγματα τρομάζουν από το μέλλον. Τα έχουν πει και άνθρωποι της AI. Παραιτήθηκαν κιόλας γιατί δεν υπάρχει έλεγχος στο AI. Και μπορεί να μην μπορούμε εμείς να το φανταστούμε ακόμη. Αλλά αυτοί το έχουν ήδη φανταστεί και θα είναι μια πραγματικότητα ότι κάποια στιγμή το AI θα σε ελέγξει αν δεν το ελέγξεις. Και μπορεί να αφανίσει και την ανθρωπότητα μέχρι αυτό το σημείο που εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε γιατί απλώς δεν έχουμε επίγνωση και γνώση των δυνατοτήτων που θα έχει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, όχι απλώς δυνατοτήτων αν δεν ελεγχθεί, αλλά των υπερεξουσιών. Θα σας πω σε λίγο μια ιστορία για μια μητέρα στη Γιούτα. Δεν έχει να κάνει αυτό τόσο με τεχνητή νοημοσύνη. Έχει να κάνει και με τις πρακτικές των διαφόρων μέγα πλατφόρμων, όπως το Meta κτλ. Και τι κρατάει τελικά μέσα. Τι κρατάει δηλαδή ως αρχείο και τι ξέρει για μας. Αυτή η ιστορία της μητέρας από τη Γιούτα είναι τρομακτική πραγματικά. Ανέβασε ένα βίντεο και ξαφνικά είδε τη ζωή της να περνάει σαν βιβλίο από μπροστά της και να τη ρωτάει η Μέτα πού μένεις, ποια είναι αυτή και διάφορα άλλα τέτοια όμορφα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αυτή ήταν η Γιάμα, καινούριο τραγούδι που θυμίζει τα παλιά των ελληνικών ταινιών. Στους δρόμους όλοι οι βασικοί άξονες έχουν προβλήματα και εκεί όπου γίνει το τροχαίο στη λίμνη Κουμουντούρου, στην έξοδο των μποτιλιέρισμα πια ξεκινάει από την αρχή του περιστέριου. Σας λέγαμε πριν για την ιστορία από τη Γιούτα με τη μητέρα, η οποία απλώς ανέβασε ένα βίντεο στην πλατφόρμα. Αθώο βίντεο, τραγουδούσε στο αυτοκίνητο μαζί με μία από τις κόρες της. Δημοσιεύτηκε στο Facebook. Το Meta AI εμφάνισε την ερώτηση: ποιο είναι το παιδί που επιβαίνει στο αυτοκίνητο? Και άρχισε σιγά σιγά να τις βγάζει και διαγραμμένες φωτογραφίες από παλιά. Και να τη ρωτάει που μένεις και να ψάχνει μόνο το στοιχεία και να βγάζει στοιχεία από τη ζωή της γυναίκας και της οικογένειάς της, παρακαλώ. Και όταν η Meta ρωτήθηκε, είπε: ήταν μια αστοχία. Πολύ απλά. Όσοι έχετε παιδιά, ξέρετε ότι το τι θα πάρω μαζί μου για κολατσό, τι θα του βάλω, μια ερώτηση που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Την κάνουμε και εμείς, την κάνει και το παιδί, τι θα πάρω σήμερα. Μια εξαιρετική λύση για μικρούς και μεγάλους είναι τα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι, που είναι και υγιεινή λύση, γιατί είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, φυσικές πρώτες ύλες, προσφέρουν μια νόστιμη ποιοτική επιλογή για το κολατσιό των παιδιών στο σχολείο ή το σπίτι και θα τα βρείτε και σε τρεις γεύσεις. Δηλαδή, πορτοκάλι κανέλα, χαρούπι, αλλά και χωρίς ζάχαρη. Κλείνει κιόλας ωραία η συσκευασία, μένουν πάντα φρέσκα.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έρχεται και η Κατερίνα για τις ειδήσεις και μετά στην επόμενη ώρα θα μπούμε σε λειτουργία γραφείου.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις τόσο στη λεωφόρο Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονή προς το Σκαραμαγκά, όσο και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου. Νέα προθεσμία για σήμερα το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. 5 κρατούμενοι τραυματίστηκαν χθες σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού. 2 από τους τραυματίες με χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Φωτιά ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι τα ξημερώματα, με τις φλόγες να καταστρέφουν 2 αυτοκίνητα και 1 μοτοσυκλέτα, ενώ 2 ένικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στη ΜΕΦ του Βενιζέλη νοσοκομείου νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ συνελήφθη 18χρονη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία, με την ίδια να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Εδώ Δίες 101,3 επιστρέψαμε και πάλι και καλημερίζουμε στο πρωινό της 3ης 15 του μηνός Σεπτεμβρίου και τα χρόνια μας πολλά και στον Νικήτα που ήταν και επίσκοπος Λαρίσης, παρακαλώ, κάπου στο μεσαίωνα τον Ευρωπαϊκό, μεγαλούργησε στο Θεσσαλικό κάμπο και τον εορτάζουμε μαζί με τον Βυσαρίωνα. Και ενώ ακόμη είμαστε σοκαρισμένοι από ένα θάνατο που ήρθε μέσα από παραϊατρικές μεθόδους, καθόλου ιατρικές μεθόδους, με πτυχία διαδικτυακά από τη Χονόλουλου και με την έκπληξη για ό,τι συμβαίνει, που δεν είναι έκπληξη, γιατί όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι, όλα να τα περιμένεις, και όταν όλα λειτουργούν στο βωμό του κέρδους και το κέρδος κυριαρχεί και οι έλεγχοι υποχωρούν και το κράτος δεν υπάρχει πουθενά, τότε κάποια στιγμή θα έρθουν. Το ότι ήρθαν σε έναν άνθρωπο διάσημο και πολύ συμπαθή και αποκαλύφθηκαν πράγματα, είναι το αποτέλεσμα που μας πληγώνει, δηλαδή που βλέπεις τι έγινε. Θα πιστεύω θα υπέφεραν και άλλοι, βγαίνουν συνεχώς μαρτυρίες. Μέχρι και από τη Μυτιλίνη είδα σε τοπικό site μαρτυρία ασθενούς του συγκεκριμένου ιατρίου που πήγε εκεί στο δίθεν ιατρείο για να γίνει καλά και έφυγε τρέχοντας. Όλα δηλαδή ήταν λίγο πολύ γνωστά. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος πολύ συμπαθής και ωραίος καλλιτέχνης και πολύ τάλαντος. Γιατί αν τον δείτε σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν τώρα και από σύριαλ και από το Λαζόπουλο παλιά έχουν βγει και από την ταινία στο θρόνο του Ξέρξη, ήταν ένας πολυτάλαντος άνθρωπος. Έπρεπε να χαθεί λοιπόν έτσι πρόωρα και σοκαριστικά για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και να βλέπει σήμερα, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να βλέπει σήμερα πρωτοσέλιδο εφημερίδας και να σου λέει τι να προσέξεις αν πρόκειται να επισκεφτείς ένα ιατρείο. Και σε αυτό βέβαια δεν φταίνει οι γιατροί που έχουν τα ιατρία τους και κάνουν τη δουλειά τους. Φταίνουν αυτοί που δεν ελέγχουν αυτούς που δεν είναι γιατροί.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αυτός ήταν ο Αλκίνος, ετοιμάζεται και αυτός για τις συναυλίες του. Προηγήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας και αυτός έχει απόψε συναυλία, είναι η δεύτερη. Και για τον Αλκίνο έχουμε, όχι εμείς μετά τα παιδιά προσκλήσεις, και για τον Κότσιρο, ο οποίος καλλιτέχνης ακούγεται εδώ, είναι και δίες 101,3 τα live του με προσκλήσεις. Για τον Γιάννη Κότσιρα λοιπόν, για το Βεάκιο, οι τελευταίες 5 διπλές, για τη δεύτερη που είναι και αυτή, sold out συναυλία του, είναι απόψε στις 9. Δίες κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρα θα γράψετε δίπλα, και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Όσοι κινήσετε στους δρόμους, αν δεν έχετε φτάσει ακόμη στο γραφείο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ή στη δουλειά σας, οπουδήποτε, όχι μόνο στο γραφείο. Από Περιστέρι μέχρι Λίμνη Κουμουντούρου υπάρχει πρόβλημα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, γιατί γίνει ένα τροχαίο στη Λίμνη Κουμουντούρου. Στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο χαμηλά πριν την Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι και Περιστέρι, η Σιγρού προς την Αθήνα, η Αττική Οδός από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση και από την άλλη πλευρά από Αγία Παρασκευή και Ανθούσα προς Βρυλίσια. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα αυτήν την ώρα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Εδώ δίε 101,3 και από τον καιρό να δούμε τι γίνεται, γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους φθινοποριάζει, θα μας έρθει και θερμοκρασιακά. Όταν λέμε φθινοποριάζει και όταν λέμε θερμοκρασιακά, κάτω από τους 30 θα πέσει, μέχρι 29 θα πηγαίνει, κάτι βροχές θα έρθουν, κυρίως Πελοπόννησο, Κρήτη, κάτι σκόνες, διάφορα τέτοια φαινόμενα, τα κλασικά δηλαδή. Κάνει το καμπάκι σκόνη για καιρό να φανεί, αλλά μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου που βλέπω την πρόγνωση στο Μετέο, δεν είναι ότι πέφτει και πολύ η θερμοκρασία. Από 22, 20, 21 μέχρι 29. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, και οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία στη διάρκεια της εβδομάδας και μετά, μάλλον, έρχεται και ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό. Αυτό μας έρχεται εντωμεταξύ από την Αφρική και φέρνει τις βροχές. Το άλλο θα μας έρθει από πάνω και θα φέρει πάλι φαινόμενα. Και τέλος πάντων, μπήκαμε στο φθινόπωρο. Και ήταν καιρό στην κυριολεξία, όπως και να το κάνεις. Έχουμε και χαρούλι στο Λυκαβητό. Έχουμε 5 διπλές για τις τελευταίες. Και αυτές τελευταίες είναι. Και είναι και αυτού η συναυλία. Sold out και είναι απόψε στο Λυκαβητό. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, χαρούλι δίπλα και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και εδώ μαζί μας και η Zomat Thermosystem, που έχει 5 συστήματα θερμομόνωσης, μια που μιλάμε για τον καιρό και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα κέλυφο στο σπίτι και να είναι το καλύτερο. 20 χρόνια τεχνογνωσίας, 5 συστήματα για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Εσείς απλώς επιλέγετε αυτό που σας ταιριάζει και ένα τμήμα εμπειροτεχνικής υποστήριξης πάντα δίπλα σας.
1: 101,3 δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και επειδή χθες κυκλοφόρησαν και τα αποτελέσματα της έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, όπου οι θάνατοι πιένε πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις και ακολουθεί ένα αρνητικό ρυθμό ο πληθυσμός και μειωνόμαστε συνεχώς, όταν βλέπεις ζωή στην επαρχία, είναι και αυτό δημιουργεί πια μια έκπληξη. Και μάλιστα όταν βλέπεις να ανοίγουν καφενεία σε χωριά, που το καφενείο είναι το σημείο ζύμωσης της τοπικής κοινωνίας. Χωρίς καφενείο δεν υπάρχει τίποτα. Και χωρίς ιατρείο δεν υπάρχει, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο να βρεις ιατρείο. Τέλος πάντων, σήμερα στα νέα υπάρχει ολοσέλιδο αφιέρωμα σε ένα χωριό του Ρεθύμνου όπου άνοιξε ένα καφενείο. Έχει 18 μόλις κατοίκους, ο Άδρακτος. Και άνοιξε από ένα λιράρι και άνοιξε στο πλαίσιο ενός καινοτόμου προγράμματος του Δήμου για να ξαναέλθει η κοινωνική ζωή στα χωριά. Αυτό το καφενείο λοιπόν ανοίγει με ένα συμβολικό τίμημα για να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να συγκεντρώνονται. Είναι πολύ βασικό αυτό, μάλιστα στην Κρήτη, επειδή αποσυνδέεται πολλές φορές η υπογεννητικότητα από την οικονομική ευμάρεια και λένε μα δεν φταίει η οικονομία που δεν γεννάνε οι άνθρωποι. Όταν είναι να φέρεις παιδί σε ένα πολύ ανασφαλές περιβάλλον, δεν το κάνεις εύκολα. Αλλά παρόλα αυτά επιμένουν. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες υπάρχει μια αύξηση, και στην Ξάνθη αλλά για άλλους λόγους, υπάρχει μια αύξηση των γεννήσεων, όχι μείωση. Γιατί υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και τουριστική ανάπτυξη και γι' αυτό πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αυτή είναι η πιο λογική εξήγηση δηλαδή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και όταν ψάχνεις κάτι για να σε γλυκάνει μέσα στην ημέρα, συνήθως θέλεις να είναι νόστιμο, να είναι και ποιοτικό. Έχουμε τα λαδοκούλουρα μάνα τσατσαρονάκι. Και αυτά είναι από την Κρήτη. Είναι ακριβώς αυτό. Ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, φυσικές πρώτες ύλες σου δίνουν αυτή την πλούσια αυθεντική γεύση που ψάχνεις και έρχονται στη συσκευασία που ξανακλίνει για να τα έχεις μαζί σου και να είναι πάντα φρέσκα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το πρωινό σου,
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break,
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο

0: στο Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου με τον Μπαχλιβάνι του Θανάσης Παπακοσταντίνου, που είναι σε μια, ας την πούμε, μουσική αγρανάπαυση. Έχουμε καιρό να μάθουμε νέα του δηλαδή. Κάποια στιγμή όμως, και τον περιμένει και ο κόσμος, θα επανέλθει. Εδώ Δίες 101,3 στο πρωινό της 3ης, 15 του μηνός Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα το 1935. Προσέξτε την ημέρα, γιατί θα έχει διάφορα σήμερα που εγώ δεν θέλω να τα αναφέρω και καθόλου. Η ναζιστική Γερμανία υιοθετεί νέα εθνική σημαία που φέρει τη σβάστικα, που κάποιοι την έχουν στο μπράτσο. Στις 18 του μήνα να πω ότι αυτή η πολύ ωραία παράσταση που την έχω δει της Δώρας Χρυσικού, με πρωταγωνίστρια τη Δώρα Χρυσικού, για τη δολοφονία Φίσα, θα προβληθεί στο Ευρωκοινοβούλιο μετά από πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ 18/9, δηλαδή την ημέρα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα, για να μην μείνετε χωρίς ίντερνετ ούτε για μια στιγμή. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Όταν ακούτε

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Καραπατάκη, μέσα μου.
1: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
0: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
2: Στους δρόμους κάπως καλύτερα τα πράγματα, υπάρχουν τα προβλήματα στους μεγάλους οδικούς άξονας, αλλά απλά έχει μειωθεί το μήκος τους. Παραμένει πολύ δύσκολη η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, από το Περιστέρι λόγω τροχαίου. Μην ξεχνάτε, έχουμε και Χαρούλη στο Λυκαβητό απόψε, τελευταίες 5 διπλές. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης, αποστολή στο 54301.

0: Ένας δικός μας ξένος από The Essence Concert, η Ματούλα Ζαμάνη, αλλά αυτό που πονάει πολύ είναι να είσαι ξένος στον τόπο σου. Τώρα μας γράφει ο Βασίλης, επειδή λέγαμε πριν για τα καφενεία που ανοίγουν με επιδότηση στο Ρέθυμνο, όπου ο τουρισμός ανθήκει οικονομία τελικά και δεν έχουν την υπογεννητικότητα που έχουν άλλες περιοχές. Ο Βασίλης μου γράφει και το χωριό του που συνήθιζε να πηγαίνει εκεί και να κάθεται να πίνει ένα τσιπουράκι στο καφενείο που ανήκει στο θείο του. Αλλά επιβίωσε, λέει, τότε ο ξάδελφος των νέων. Έτσι λέγονται τα καφενεία, λέγονται των νέων και τα παντοπολία, η καλή καρδιά. Και εξυπηρετούσε το χωριό για πάνω από 50 χρόνια, προσέξτε, πάνω από 50 χρόνια, και κλείνει. Και δεν κλείνει, λέει, γιατί υπήρξε πρόβλημα γραφειοκρατικό με την άδεια, τη μεταβίβαση κτλ. Που και αυτό υπάρχει σε επιχειρήσεις στα χωριά τους. Ταράζουν στην γραφειοκρατία δηλαδή, ενώ πρέπει να ζήσουν τα χωριά. Κλείνει γιατί δυστυχώς το χωριουδάκι μου ερημώνει χωρίς. Και εμείς οι ξενιτεμένοι να μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Και χθες μας γράφει, είπα, ήπια το τελευταίο τσιπουράκι, η ανάμνηση του καφενείου και όλων των όμορφων αναμνήσεων που είχα ζήσει εκεί. Και βλέπεις ότι ερημώνουν τα χωριά. Τα χωριά που δεν τα προσέχουν, που το έχουν αφήσει στη μοίρα τους, δεν έχουν ιατρία, δεν έχουν υποκαταστήματα, τους βάζουν ένα μηχάνημα ανά 5-6 χωριά για τα χρήματα και τελικά υπάρχει μια εγκατάλειψη της Υπαίθρου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Θα σας αφήσουμε και με Κότσιρα, με Βεάκι, όπου έχουμε τις τελευταίες 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του. Είναι απόψε. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας, και αποστολή στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ μαζί μας και αυτή την ώρα ήταν και η Νόβα με το Nova More. Αλλάζει την εξυπηρέτηση. Την κάνει πολύ γρήγορη. Premium εμπειρία. Έχει ένα έξυπνο σύστημα που αναγνωρίζει τι χρειάζεστε. Σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε και με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και υπάρχει και η υπηρεσία Call Me Back. Πατάς ένα κουμπάκι και σε εξυπηρετούν αμέσως. Σε παίρνουν τηλέφωνο σε λιγότερο από ένα λεπτό δηλαδή. Περισσότερα στο nova.gr. Με τους αδερφούς Κατσιμίχα και τον Μπάμπη Στόκα και με τις ανόητες αγάπες πάμε για τις ειδήσεις. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και Εφη Γαλώνη αμέσως μετά. Με την καλημέρα μας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
12: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα προθεσμία για σήμερα το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φωτιά ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι τα ξημερώματα με τις φλόγες να καταστρέφουν δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, ενώ δύο ένικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκλήματος επαγγελματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Θα την πείτε, αγάπη, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Θέατρο Βράχων, εκεί όπου θα γιορτάσει τα 20 χρόνια μέτρημα, και κάντε και ένα πέρασμα από το Instagram, γιατί εκεί κυκλοφορούν οι πολύ ωραίες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, πράγματα που μοιράστηκε εδώ με τον δικό μας Θεόφιλο Δουμάνη. Να πω μια καλημέρα, να υπάρχει να σας ακολουθεί. Αρκετή δροσούλα σήμερα, ξυπνήσαμε δηλαδή, βάλαμε και ένα ζακετάκι, ωραίο είναι αυτό. Επίσης, να ενημερώσω ότι σήμερα σκίζω γάτες. Όσοι είστε γατογονείς, ξέρετε τι θα πει να πηγαίνει σε ένα σημείο το γατείο που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να τρέχεις μέσα στη νύχτα, να ξυπνάς γειτόνους για να σκαρφαλώσει περβάζια και να μπορέσει να τον ξαναπάς πάλι στο σπίτι. Λοιπόν, μη σας τύχει, αυτό έχω μόνο να πω. Λοιπόν, 2-11-189-10-13, εκεί μας καλείτε για μια πιο κοντινή καλημέρα, στο www.dies.gr, συνδέστε μαζί μας διαδικτυακά.

0: Πόσο μα πόσο ωραία ερμηνεία. Είναι ο Teddy Swims, Αμερικανός. Τώρα η μουσική του είναι μία μίξη από R&B, soul, hip hop, σύγχρονη pop. Ξεκίνησε από το YouTube και έκανε διασκευές τραγουδιών, τα έλεγε και πάρα πολύ καλά, μέχρι που ήρθε η μεγάλη του επιτυχία με αυτό εδώ το τραγούδι και τον αγάπησε ο κόσμος όλος. Είστε πάντα σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες στον DSC 101,3. Δεν ξέρω πώς θα πάτε με το βιολί. Γενικά δεν ξέρω, αλλά με το βιολί της Ευανθίας Ρεμπούτζικα θέλω να έχετε παρακαλώ πολύ, πολύ καλή σχέση. Γιατί βγάζει υπέροχες μουσικές, είναι ο τρόπος που παίζει, είναι όλα όσα έχει συνθέσει στην πορεία των χρόνων, είναι για ταινίες, είναι για σειρές και θα έχετε την ευκαιρία να τη χαρείτε στο Θέατρο του Λυκαβητού, το πιο όμορφο που έχουμε εδώ στην Αθήνα, αυτή την Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Γράφετε δίες από το κινητό σας, γιατί σας έχω και 5 διπλές προσκλήσεις, αφήνετε ένα κενό, Ρεμπούτζικα το όνομά σας, θέλουμε και το email σας, μην το ξεχάσετε, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: της διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο στάψη προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
4: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
3: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έχω να πω ότι του πάει πάρα πολύ το Σοκράτη Μάλι με το Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας και εκεί θα βρεθεί 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Εσείς για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ, διότι από όλα σας έχουμε και έχουμε ενημερώσει ήδη ότι ο Σεπτέμβρης είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον συναυλιακά μήνας. Για να δούμε πώς έχει και η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους, γιατί τα πράγματα ναι, έχουν δυσκολέψει. Αρχίσαμε από τη μεταμόρφωση, βλέπω το ρεύμα της Εθνικής προς Πειραιά, θα σας πάει σημειωτών μέχρι τη Λένορμαν. Φρένο γκάζι, φρένο γκάζι, ρεφρέν στο ρεφρέν, λίγο κάπως θα ξεχαστείτε. Και στο ρεύμα εξόδου είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσετε Αχαρνών. Είναι το κλασικό σημείο, μόνο που σας ξεκινά το φρένο γκάζι νωρίτερα. Υπάρχει θεματάκι στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, και στην κάθοδο, στο ύψος της Κατεχάκη. Θα δυσκολευτείτε όσοι ανεβαίνετε προς κέντρο. Η Συγκρού είναι μπλοκαρισμένη από Λαγουμιτζή, επηρεάζεται και η Αμαλία, επηρεάζεται και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, αλλά και η Βασιλείος Σοφίας, όπως προσεγγίζεται το Σύνταγμα. Και είναι και η. Κατεχάκη, Κατεχάκη. Μετά τον περιφερειακό, αυτό προσπαθώ να το πω σωστά, και μέχρι να φτάσετε την Μεσογείο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σταφ, με σγκάζια, μικρόφωνα, οκ, okay, τα games.
1: Γιούκα Μέγκα. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert.
2: Έχω το δίκιο μου.
1: DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξολοπλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Απόψε η δεύτερη sold out συναυλία του στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. 30 χρόνια δισκογραφίας είναι αυτά, τα γιορτάζει δε όντως. Και το σημείο της συναυλίας, να ξέρετε ότι μπορείτε να το προσεγγίσετε με την δωρεάν δημοτική συγκοινωνία. Αφετηρία έχει στην Παλαιά Ράλιο, επί της οδού Ηρών Πολυτεχνείου, απέναντι από το σταθμό του μετρό στο Δημοτικό Θέατρο. Από τις 7 το απόγευμα ξεκινούν, ένα 20 λεπτά πριν και μετά το τέλος της συναυλίας. Δηλαδή και σας πάνε και σας φέρνουν. Σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο Κατερίνα Παναγιατοπούλου με τα νεότερα από την δισκογραφία. Έχουμε και συνεχίσει εξελίξει στην υπόθεση Μαζονάκη με αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους δύο γιατρούς. Η μία εξ αυτών έλεγε: «Μα τι έχω κάνει και με παιδεύεται έτσι». Εύχομαι να της το έκανε λίγο πιο πενταράκια ο δικηγόρος της, διότι συνέστησε καμιά. Ο Υπουργός Υγείας πήγε να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή, ζητώντας και συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Τώρα, ποιος φτιάχνει το σύστημα, είπαμε. Ερώτημα ρητορικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι είχε πάει και αυτός στον εν λόγω γιατρό το 2016, αλίμονο, και ο Πατούλης δεν μπορεί, λέει, να ελέγξει 15.000 ιατροί, αλλά ένα κλήθηκε να ελέγξει μετά από πλασμαφαίρεση σε Κύπρια ασθενή, για την οποία ενημερώθηκε, και στα 200 τετραγωνικά μέτρα δεν βρέθηκε κανένα μηχάνημα. Και όλα μπερδεύονται γλυκά. Επικίνδυνος.
1: Γιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Αβέ. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα προθεσμία για σήμερα το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Νομοκού μετά τη λήξη της αδειάς του. Φωτιά ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι τα ξημερώματα, με τις φλόγες να καταστρέφουν δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, ενώ δύο ένικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Αποφυλακίζεται σε λίγη ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά και θερμοκρασίες στους 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Αυτό ήταν και ο τίτλος τραγουδιού από το συγκρότημα των Sunrise Avenue. Τους ακούτε εδώ στον DS 101,3 μαζί με την καλημέρα μας αυτή την δροσερή Τρίτη. Δροσερή βέβαια. Να πούμε ότι έρχεται ένα χαμηλό βαρομετρικό από τη Λιβύη που θα φέρει και σκόνη και έντονες βροχές. Κυρίως οι βροχές αφορούν Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Δυτικά της Κρήτης. Όπως αντιλαμβάνεστε, η σκόνη θα επηρεάσει κυρίως την Κρήτη, αλλά θα φτάσει και πιο πάνω. Και εκεί βρίσκονται τώρα οι μετεωρολόγοι σε κατάσταση ετοιμότητας. Θα υπάρχουν και άνεμοι, οπότε λίγο το νου σας για το αν χρειάζεται να κατεβάσετε τέντες και να δείτε λίγο τα ελευθεριά του μπαλκονιού να μην φεύγουν και πετάνε στον αέρα. Εδώ Δίεση 101,3 πάνω σε Γνατιάδη, έφυγα Αλώνη μαζί σας, θα είμαστε έως τη μία. Όταν ακούτε

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Μαζί με την καλημέρα μας σε όσους μας ακούτε από Θεσσαλονίκη. Τώρα εδώ για τους Αθηναίους τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκεί στην Εθνική Οδό, Πολυκόβρης ξεκινά το σημειωτόν. Αν μπορείτε κάπως αλλιώς δηλαδή να φτάσετε στον προορισμό σας, να το κάνετε. Λοιπόν, Πολυκόβρηση όπως σας είπα, και θα πρέπει να περάσετε. Μέχρι να φτάσετε Λένορμαν. Εκεί είναι τα πιο δύσκολα. Η Λεωφόρος Αθηνών επίσης από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και εκεί η ίσχυση του είναι λίγο φορτωμένη. Η Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι να φτάσετε Σύνταγμα, ξεκινώντας εκεί από τον Ευαγγελισμό, λίγο η άνοδος επίσης της Βασιλέως Κωνσταντίνου και αυτά, μέχρι στιγμής αυτά. Δύναμη, υπομονή και δίεση, έτσι πάνε τα πράγματα και έτσι να ονειρευτείτε και μια ωραία παράσταση που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης αυτή την Τετάρτη, γιατί σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις και αναφέρομαι στην παράσταση κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν με Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία επί σκηνής. Είναι ένα κείμενο, ύμνος στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες, έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία, προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες του παρελθόντος. Ένας μοναχικός Νεοορκέζος, ένας άνδρας που τον υποδέχεται κάθε Πέμπτη και μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Γκριν το όνομά σας και στέλνετε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΑΚΙΟ. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Το πρωινό σου?
10: Το καλύτερο!
9: Το απογευματινό σου break?
11: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
9: Το καλύτερο!
11: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
9: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Δυσγλυκινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αχ, ένα και δύο τραύματα. Είναι το πολύ ωραίο τραγούδι που μας χάρισαν στην πορεία των χρόνων ο Σταμάτης Κραουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου, και πόσο ωραία ερμηνεία από την Μαρίζα Ρίζου. Και τώρα που σιγά σιγά η ΔΕΘ αρχίζει και δεν έχει την λάμψη που είχε, γιατί είχε εκεί πέρα πολλούς πολιτικούς, κατεβαίνουν τώρα προς τα κάτω και αρχίζουν εδώ. Να, ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, σήμερα θα είναι κεραμικό, αύριο θα πάει ελληνικό. Ό,τι θέλετε πάντως, επειδή θα κυκλοφορούν πολύ, να τους ρωτήσετε, ειδικά τους κυβερνητικούς. Εγώ, ας πούμε, έχω μία απορία. Αν πιστεύει και ο ίδιος ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να δίνεται για δύο μόνο μήνες, διότι δουλειές υπάρχουν, δηλαδή κάπου θα δουλέψει γκαρσόνι, μάλλον αυτό έχουν στο μυαλό τους, για να επιβιώνεις, με ερωτηματικό αυτό. Και τι κι αν είσαι τώρα πληροφορικάριος, πολιτής, HR, και εγώ δεν ξέρω τι, λάντζε και δίσκος. Αυτό όσο αξίζει και θα το βρεις τέλος πάντων. Κάπως έτσι τα έχουν στο μυαλό τους Βορύδης και Μαρινάκης είναι που το στήριξαν αυτό. Και θέλουμε να ξέρουμε, γιατί εκλογές έρχονται. Και αν θέλετε και την ησυχία σας και μένετε κοντά σε δρόμο με φασαρία και οι γείτονες σας παρά είναι θορυβώδεις, κρατήστε την ψυχραιμία σας, αλλά όσο και να το κάνεις αυτό, χρειάζεται να πάρεις καινούργια κουφώματα για να λύσεις το ζήτημα και να έχεις την απαραίτητη χωμόνωση. Και εδώ έρχεται Lumil, έχει την ιδανική λύση, λέγεται My Windows. Επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα στο alumil.com και με δύο μονοκλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Lumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου κουφώματα αλουμινίου. Μονωτικά, παρακαλώ. Με δύο κλικ μακριά, κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αριέμ στη δυτική μας παρέα. Επιτρέψτε μου να στείλω και μια μεγάλη αγκαλιά στους κατοίκους της Κυψέλης που είδαν σπίτια και πολυκατοικίες να ραγίζουν λόγω των έργων του μετρό. Το πόρισμα τώρα των εμπειρογνωμόνων πάει σε εισαγγελία Αθηνών, καθώς ενισχύει και τον προβληματισμό που υπήρχε. Μέσα σε όλα παραιτήθηκε και ο πρόεδρος σε ελληνικό μετρό, οπότε δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Ο Δήμος της Αθήνας πάντως έθεσε τρεις προϋποθέσεις: στατική έλεγχη στα κρίσιμα κτίρια, δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων, όχι δηλαδή πασαλήματα και όσα βλέπει πεθερά, και ασφαλή επανέναρξη του μετροπόντικα, ώστε να μην δούμε πολυκατοικία να χάνεται έτσι μέσα στα βάθη και να δούμε και τι πήγε λάθος έτσι σε όλη αυτή την ιστορία. Σας έχουμε προσκλήσεις για Ευανθία Ρεμπούτσικα, το βιόλι και υπέροχες μουσικές που έχει συνθέσει για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο στο πιο ωραίο θέατρο της Αθήνας, το Λυκαβητό. Θυμίζω τις μουσικές που έχει γράψει για την αίθουσα του θρόνου, πραγματικά αγαπημένες. Βάζεις το CD και δεν θες να το ξαναβγάλεις. Παίζει συνέχεια στο repeat. Πολιτική κουζίνα, Μπαμπάμ Βεογλούμ. Πόσο ωραία. Τουρκική ταινία αυτή και έχει γράψει μουσική και για αυτή. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Ρεμπούτσικα το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου θα είναι σε λίγο κοντά μας με ενημέρωση για σένα που θέλεις να κερδίζεις παντού. Τα κάνει όλα αυτά η Nova για σένα. Κερδίζεις και απολαμβάνεις exclusive Nova Deal σε Box Now Pizza Fan, Signature Travel, Gold, Simply Burgers, αμέτρητες προσφορές σε top brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει. Στο nova.gr θα τα δεις όλα.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Έλα να γλυκάνουμε και να γίνουμε ξανά παιδιά.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.
16: Νέα προθεσμία για σήμερα το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες στις 10.30 το βράδυ σε πιλωτή πολυκατοικίας του Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερός αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο και ανήκει σε αντιδήμαρχο της περιοχής. Αποφυλακίζεται σε λίγη ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παγκράτη είπαμε, πρωταγωνιστή στα τραγούδια, και κάθε τραγούδι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ταξίδι. Μαρίνα Σπανού, την ακούμε εδώ στον Δίεση 101,3. Κάναμε με εκείνη και το τελευταίο Δίεση Concert, το πιο πρόσφατο τέλος πάντων, για εσάς που δεν το έχετε δει ακόμη, να το δείτε. Να δείτε γενικότερα όλα όσα ωραία έρχονται, και έρχονται κι άλλα. Οπότε μένετε Δίεση. Λέω καλημέρα, ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Εύη Γαλώνη, εδώ θα παραμείνουμε μαζί σας για μία ώρα ακόμη, στο 211-189-1013, επικοινωνία σας μαζί μας.
2: Όταν ακούτε

0: Είναι η Λιχουίντο στο τραγούδι Narcotic, εδώ καινούργια και διαχρονικά. Στον Δίες 101,3 είναι που μένετε και πάμε να μιλήσουμε για την φετινή τουριστική σεζόν. Θυμάστε από την αρχή πόσο θα επηρεαστεί. Έχουμε την σύγκρουση εκεί στη Μέση Ανατολή. Χαμός προς όφελος Ευρώπης όμως τελικά. Τελειώνει αυτή η τουριστική περίοδος. 35.959 πτήσεις ημερησίως στην Ευρώπη. Πρόκειται για ρεκόρ θερινής κίνησης. Οι Ευρωπαίοι επέλεξαν, λέει, πιο κοντινούς προορισμούς για λόγους ασφαλείας. Μεταξύ αυτών τώρα των κοντινών προορισμών και εμείς, Ελλάδα, 14 συνολικά χώρες είναι που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια κίνηση. Αλβανία, Αρμενία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβακία, Ισπανία και Τουρκία. Πάμε σε μια πολύ ωραία παράσταση που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης αυτή την Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκρίν, με δύο, έτσι, ο ένας είναι εξαιρετικός και ο δεύτερος είναι της νέας γενιάς, Γιώργος Κωνσταντίνου και Θανάσης Πατριαρχέας είναι που ενώνουν δυνάμεις. Ένας μοναχικός νεορκέζος, αποσυρμένος από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του, δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και θα αναπτύξουν μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Ένα θεατρικό έργο ύμνο στη διαφορετικότητα. Δίες συγγράφεται, αφήνεται ένα κενό, Γκρίν, το όνομά σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Άλλαξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Πού σε ρε σκυλέ?
11: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
10: Γάτα είσαι.
11: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
10: Ναι, έχει και για σένα.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μόνο εσύ.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να

0: σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ένα από τα σπουδαία τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Σταμάτης Κρονάκης, πόσο ωραία ερμηνεία από τη Γιώτα Νέγκα, και στεκόμαστε σε αυτό το τελευταίο στίχο, ζήσε το ταξίδι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στο μεταξύ, τώρα θα πάω σε θέμα έτσι που δεν μου αρέσει καθόλου, παρακολουθούσε τις δηλώσεις του Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του λίγο νωρίτερα και έλεγε ότι θα δημιουργήσει κόμμα που θα συμμετάσχει στις εκλογές, και δεν έχω καταλήξει τι με θλίβει περισσότερο, το γεγονός ότι βγαίνει από την φυλακή ίδιος και αμετανόητος, ή που τον υποδέχθηκαν ουκολίγοι για να τον δοξάσουν, τώρα πια που ξέρουν και τι ακριβώς είναι. Μεγάλο καμπανάκι, και εύχομαι να το ακούσουν τα κόμματα του συνταγματικού τόξου που ασχολούνται με το ποιος είναι ο πιο σωστός δεξιός ή ο πιο σωστός αριστερός, γιατί αφήνονται έτσι πολλά παραθυράκια τριγύρω να δυναμώνουν φωνές επικίνδυνες. Υπάρχει και μια παροιμία από αυτού. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Συμπληρώστε αναλόγως, δεν θα πω την υπόλοιπη. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Σας έχουμε προσκλήσεις για το Λυκαβιτό που θα εμφανιστεί η Ευανθία Ρεμπούτσικα μαζί με το χαρακτηριστικό της βιολί. Θα φηγηθεί ιστορίες χωρίς λόγια, ένα μουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα, πως μόνο εκείνη ξέρει να δημιουργεί. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Ρεμπούτσικα, το όνομά σας απαραίτητο στο email και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξεχωριστός Ορφέας Περίδης, πετάμε και εμείς μαζί του. Λοιπόν, για εσάς που είστε στους δρόμους λίγο κόμβος μεταμόρφωση, έχει ένα θέμα και βγαίνοντας από την Εθνική Οδό εκεί στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όπως βλέπω, ξεκινώντας από Πειραιά. Όχι όπως βγαίνετε λοιπόν, είναι όπως συναντάτε την Εθνική, πηγαίνοντας προς Γλυφάδα. Σαν σήμερα, επίσης, να επισημάνω ότι έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος γλύπτης Γιάννουλης Χαλεπάς, σημαδεμένος από μια κυριαρχική μάνα που δεν ήθελε με τίποτα να γίνει μαρμαράς και έναν έρωτα που τον αρνήθηκαν. Ήταν και ο φθόνος, βέβαια, εκείνων που έβλεπαν ήταν καλύτερους όλων σε αυτό που έκανε. Θα βρείτε την ωραία κοιμωμένη στο πρώτο νεκροταφείο. Είναι πραγματικά ένα από τα αριστουργήματά του. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρία και νομίζω ότι μόνο μετά το θάνατο της μητέρας του, αν θέλετε, ελευθερώθηκε και ήταν και ένας καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που τον βοήθησε να γνωρίστηκε ουσιαστικά σε ηλικία 76 ετών, όπως ακριβώς του άξιζε. Εμείς οδεύουμε προς το τέλος για σήμερα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε. Είχαμε και Premium Care από Nova More για να έχετε premium εμπειρία εξυπηρέτηση και να μην είστε με τις ώρες στο τηλέφωνο περιμένοντας κάποιος να απαντήσει. Έξυπνο σύστημα από την Nova. Συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν θέλετε να μην καλέσετε εσείς, επέμβαξτε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Όλα θα τα μάθεις στο nova.gr. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο κοντά μας με ενημέρωση. Έρχεται η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Περιχαρεί σήμερα με τη δροσιά, δηλαδή τόση χαρά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα το καταλάβετε ακούγοντάς τη στον αέρα. Από τον Πάνο Γνατιάδη και την Έφη Γαλώνη που ήμασταν στην παρέα σας. Καλό μεσημέρι.
1: Σωκράτης Μάλα μας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Αφιέρωση 101,3.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Φεστιβάλ Ηλιούπολης. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη απολογούνται αυτήν την ώρα μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Την πρόθεσή του να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική σκηνή ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως ανέφερε. Το όνομα του κόμματος στο πρόγραμμα και οι βουλευτές που, όπως είπε, είναι ενεργοί στη Βουλή, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Δευτέρα διαδικτυακά. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες στις 10.30 το βράδυ σε πιλωτή πολυκατοικία του Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερός αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο και ανήκει σε αντιδήμαρχο της περιοχής. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου το 17ημερών αγοράκι από τα Χανιά. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του και οδηγήθηκε στην ανακρίτρια. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

26 χρόνια μετά το πολύ αγαπημένο Supergirl. Το 2006 λοιπόν οι Ρήμον μας δώσανε το Tonight. Με αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε το μεσημέρι της Τρίτης μας, της συνεφιασμένης, αλλά ωραία συνεφιασμένης. Μας είχε λείψει αυτό. Είναι ωραία μέρα για περπάτημα. Αναδιαστήματα, ρίχνει και καμιά ψυχάλα εντωμεταξύ. Έτσι να νομίζω ότι κάτι θα αλλάξει, αλλά μη φανταστείτε καμιά διαφορά. Έχει και το αεράκι του. Είναι μια ωραία μέρα καιρικά και μόνο στην πόλη. Κατά τα λοιπά, ο Δίες 101,3 στο μεσημέρι της, για να ακούσουμε, να απολαύσουμε μαζί εντεχνή ελληνική και ξένη μουσική, διανύοντας την εορταστική ημέρα, διεθνώς εορταστική ημέρα της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε πώς τα έφερε τώρα στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ σε επίπεδο επικαιρότητας με αυτά που από το πρωί ακούμε και διαβάζουμε. Όταν ακούτε...

0: δύσκολα.
1: Ή άσε με ένα βιβλίο. Τι ωραίο ενθαρρυντικό μήνυμα αυτό από τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Μας ενημερώνουν για αύξηση του δανεισμού βιβλίων με στοιχεία που αφορούν το 25 βέβαια, αλλά προφανώς ακόμη καλύτερα θα είναι το 26. Απόλυτος κυρίαρχος της προτιμής του κοινού η μυθοπλασία ενηλίκων μαζί με το παιδικό βιβλίο συγκεντρώνει πάνω από το 75% των προτιμήσεων. Είναι υπέροχο νέο αυτό γιατί σημαίνει ότι το βιβλίο παραμένει σταθερή αξία ακόμη και στην εποχή της κυριαρχίας των οθονών. Οπότε ελάτε να ξεκινήσουμε κι εμείς με τρία αντίτυπα νέας κυκλοφορίας. Είναι η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα με την υπογραφή του Γιώργου Γεννηματά, πρέσβη επιτιμή που καταφανώς έχει πολλά διπλωματικά παράδοξα να μοιραστεί μαζί μας. Δίεση ονοματεπώνυμο και βιβλίο στο 54301 σε 5 λεπτά από τώρα η κλήρωση και αμέσως μετά ενημερώνεστε για την παραλαβή τους.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε

0: στο Μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Το πρωινό σου?
4: Το καλύτερο!
3: Το απογευματινό σου break?
5: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
3: Το καλύτερο!
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καζά.
1: Σαν πρόβα τζενεράλε, ξαναδείτε το. Αυτό, από το μεσημέρι φτιάχνουμε ατμόσφαιρα για τα βραδινά, γιατί σήμερα ανεβαίνουμε Λυκαβητό, απολαμβάνουμε Γιάννη Χαρούλη στη συναυλία του εκεί, με χορηγό επικοινωνίας βεβαίως των Δίες 101,3 και με πάρα πολλές προσκλήσεις από εμάς για εσάς που έχουν δοθεί αυτό το διάστημα, αυτό το Σεπτέμβρη που έχει φτάσει ήδη στα μέσα του. Εν τω μεταξύ, μετά τα σημερινά στο Λυκαβητό, θα αλλάξουμε θέατρο και θα ανέβουμε στο Βράχον. Αυτό θα γίνει Παρασκευή και Σάββατο για τις δύο συναυλίες της Νατάσας Μποφίλιου. Για τη δεύτερη μάλιστα, για τη συναυλία του Σαββάτου λοιπόν, σας έχω και 5 διπλές προσκλήσεις σήμερα. Μεγαλώνουμε καθημερινά τις παρέες, τις διεσικές, τις συναυλίες της πόλης. Οπότε, παίρνετε τα κινητά σας, γράφετε δίεση, το όνομα τεπώνυμό σας, το δικό της και το mail σας αν θέλετε στο 54301.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό το θα ζήσω για πάντα. Μπορούμε όλοι να το λέμε, να το τραγουδάμε όπως αρέσει τον καθένα. Πλην όμως να έχουμε κατά νου ότι μόνο οι Ιαπωνέζοι θα το ζουν. Τέλος. Είδατε το δημοσίευμα σήμερα παντού, έτσι. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ιαπωνία αποκτά αριθμό αιωνόβιων που ξεπερνά τις 100.000. Δεν θα πω όλα αυτά τα γνωστά για την Οκινάο, το πώς τρώνε, πόσο περπατάνε, πόσο τρώνε, όλα αυτά τα οποία τώρα η Δύση προσπαθεί να μάθει και να τα μιμηθεί, λέμε τώρα. Θα πω όμως το σως. Το σως είναι ότι το 90-94% του συνόλου των αιωνόβιων είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστούλι που είναι άνδρες.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: κόκκινης διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη απολογία μέσω υπομνημάτων των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας για παραπλανητικές διαφημίσεις ζήτησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου το 17 ημερών αγοράκι από τα Χανιά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε η 18χρονη μητέρα του. Την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία κόμματος. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων σε πολλές περιοχές στην Ολλανδία μετά από ύποπτη δολιοφθορά στις γραμμές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: για σένα, για σένα.
1: Άμα το έχεις όμως αυτό το τυχερό αστέρι έτσι κοντά, καλό είναι να το δεις έγκαιρα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Διαβάζω τώρα, σήμερα έμαθα Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ότι υπάρχουν παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, και σήμερα έμαθα ότι υπάρχει και Υπουργείο Υγείας που ενδεχομένως κάτι θα μπορούσε να κάνει για το θέμα, οπότε έστειλε άμεσα όμως και την επιστολή. Και για άλλη μια φορά, όλοι εμείς παρακολουθούμε ανθρώπους να χάνονται άδικα για κάτι που κανονικά θα ήταν αυτονόητο, αλλά δεν είναι, και μετά μας παρουσιάζεται ως τεράστιο επίτευγμα που μπαίνει σε μια διαδικασία να γίνει το αυτονόητο, για όσο εντωμεταξύ, γιατί πάντα εδώ κρατάμε και ένα μικρό καλάθι του πόσο θα διαρκέσει, μάλλον όσο διαρκεί το ενδιαφέρον των μέσων και του κόσμου που πάνε μαζί αυτά. Διέσεις στα ραδιόφωνα, επιστροφή στις θέσεις μας, 2 και 10 στο μεσημέρι της Τρίτης, τη 15η του Σεπτέμβρη, με ευχές σε όλες και όλους για το μεσημέρι μας και με τραγούδια πολλά, έντεχνα ελληνικά και ξένα. Πάνω Συγνατιάτη στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: εμείς να μην σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Άλλοι φροντίζουν για εμάς. Πρώτη φορά σήμερα επιβεβαίωσαν επίσημα, δημόσια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαθέτουν επιχειρησιακά όπλα τοποθετημένα σε τροχιά γύρω από τη γη, δηλαδή στο διάστημα. Μέχρι τώρα οι μεγάλες δυνάμεις απέφευγαν να παραδεχτούν ότι έχουν τοποθετήσει ενεργά όπλα στο διάστημα, οπότε μιλάμε για μια κίνηση που σηματοδοτεί πια ότι το διάστημα θεωρείται και επίσημα πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και θα μου πείτε, εντάξει, τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν στην εποχή του Τραμπ που όλα είναι ανάποδα, όλα κάπως είναι διαφορετικά και πρέπει και να μην μας εντυπωσιάζουν. Ο γιος του εντωμεταξύ, το διάβαζα νωρίτερα σήμερα, παραδέχτηκε κανονικά ότι ο γάμο του τον χρηματοδότησε ολιγάρχης Ρώσος. Όχι ολιγάρχης Ρώσος από αυτούς που τους κυνηγάει ο Πούτιν, όχι. Από αυτούς που είναι πάρα πολύ κοντά στο Κρεμλίνο.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus. Σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Μόνος εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Θες, δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο.

Όχι, θα κρατήσουμε ηρεμία, ψυχραιμία, αγάπη και αδελφοσύνη. Έτσι θα πορευτούμε. Βλέπετε μεταξύ στα νέα τώρα δύο θέματα. Προσέξτε. Το ένα είναι πώς πάμε πια στο βενζινάδικο, έτσι, πόσο επώδυνο είναι να φτάνει στην Αντλία και πώς το χρειάζεσαι εύκολα το κατοστάρικο για πλάκα. Και το δεύτερο λέει, έχει μάλλον τη δήλωση του κυρίου Κοντογεώργη που λέει «Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους εφόσον χρειαστεί». Γιατί και εμείς τώρα δεν πιστεύουμε καθόλου ότι χρειάζεται ή ότι πρόκειται να χρειαστεί. Οπότε να τα βάλουμε όλοι μαζί κάτω, αν ποτέ χρειαστεί, να υπάρχουν αυτά τα κουμάντα. Δίεση στα ραδιόφωνα, 25 πριν τις 3, μεσημέρι Τρίτης. Τώρα θέλω να πάρετε τα κινητά σας να κάνουμε έναν ωραίο μεσημεριανό χαμό. Διότι τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Λυκαβητό θα απολαύσουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Και μόλις ανακοινώθηκε η συναυλία του, αμέσως έγινε sold out, όπως γνωρίζετε. Γνωρίζετε όσοι μετά, κατόπιν, ψάξατε. Δίεση λοιπόν ονοματεπώνυμο.

0: και το mail σας και η Ιωαννίδης ή Αλκίνος στο 54301 για 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε οκ. Okay. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: χτίσου εδώ. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δεν ξέρω τώρα τι συνειρμούς κάνω, είναι θέμα ειδικού. Με τα φτερά κατευθείαν πάω στο χάρτη της κυκλοφορίας, δεν είδαμε και κίνηση μέχρι στιγμής. Οπότε να σας πω εντάχει ότι έχουμε ένα μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Έχουμε ένα δύσκολο κέντρο εκεί γύρω από το Σύνταγμα, αλλά και όλος ο άξονας Αρδυτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και μετά η Κηφισίας ανωδικά από την Κατεχάκη μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Κατά τα λοιπά δεν έχουμε αυτή την ώρα, κάπου έχουμε χαμηλές ταχύτητες, αλλά πάντως έχουμε ταχύτητες, δεν έχουμε άλλο μποτιλιάρισμα. Αν όμως κάπως αλλιώς το ζείτε εσείς σε κάποιον από τους δρόμους της Αθήνας, δίεση εδώ για να μας τα πείτε και 2-11-189-10-13. Πάμε στο Θέατρο Βράχων, το βράδυ του Σαββάτου, στη δεύτερη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου, πέντε από εσάς, με φίλο ή φίλο. Οι φίλοι που θα διαλέξετε να έχετε μαζί, γιατί οι προσκλήσεις μας είναι διπλές, θα βρεθείτε εκεί για να τη χαρείτε, για να απολαύσετε, για να τραγουδήσετε. Πάμε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις, εσείς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας, γιατί από νωρίς έχουν κάνει λογικά το κουμάντο τους, και γράφετε δίεση το ονοματεπώνυμό σας και Μποφίλιου, στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη απολογία μέσω υπομνημάτων των δύο γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας για παραπλανητικές διαφημίσεις ζήτησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου το 17 ημερών αγοράκι από τα Χανιά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε η 18χρονη μητέρα του. Ξεκίνησαν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικής έκτασης 4.189 στρεμάτων, καθώς και παρεμβάσεις σε 10 ρέματα. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων σε πολλές περιοχές στην Ολλανδία μετά από ύποπτη δολιοφθορά στις γραμμές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Εντάξει, υπάρχει το βλέπεις αυτό που είσαι ή αυτό που έχεις. Υπάρχει όμως και το βλέπεις αυτό που φτιάχνεις ή αυτό που έφτιαχνες, το βλέπεις τώρα μπροστά σου, αυτό να το έχουμε κατά νου στα μπροστινά, σε αυτά που έρχονται, στα επερχόμενα. Δίεση στα ραδιόφωνα 3 και 7, μεσημέρι Τρίτης βεβαίως, τη 15η του Σεπτέμβρη, τώρα βλέπω με μεγάλα γράμματα ξεκίνησαν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές στη Δυτική Αττική και μακάρι έτσι να είναι και μακάρι γέρος να υπάρχουν και μακάρι άλλες χρονιές να μην χρειάζονται ή να μην χρειάζονται σε αυτήν την έκταση επίσης. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική στον Δίες 101,3 και έχουμε τον Κώστα Εμμανουηλίδη τώρα στον ήχο και τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην ανάγκη.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι και οι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξαναρωτιέ. Μόνο χαλάσματα γεφύρια πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

μαλλιά. Στα παλιατζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ, σε ποιον θα λύω.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.

0: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Xylis, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Xylis, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Xylis, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Xylis, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Xylis. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

και το πρωί που οι πλατείες θα αδειάζουνε, δεν θα υπάρχει πια κανείς να σε κοιτάξει.

δυο μπαγάζια αξεσουάρ. Λέω στο κρύο ρεβουάρ μαζί και ένα τραγούδι. Του ερωτά πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό. Ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά για τα γλυκά σου μάτια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έσκυψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

με. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

την καρδιά μου πλήγωσε.

βλέπει αλόκο τα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

never needed anyone. And making love is just a